0: 104.6 Planet FM.
1: Και παρομάει και να προχωράμε μπουλά. Εγώ σε να δω λίγο την ομνή του Βεγγράβη, το κακόμπ πρακτικά είναι ένα βέκα με λίγο τηλεβουένα. Όνο να καλόκο, το όνομα η Βεμπούλα μου έδειπτη κοιάνη και ένα με κάντα με βίτη, ρωσά με τη Βεγγράβη τίγο να τον πάνε μπουλά. Εμεί στη Λάντια να πεούλου ήταν αντρέν ρέσο. Με μπουλά ήταν αδετικό, μπουλού μπουλά. Μια λουβινά και νίγκα εγώ, τούν το λίγο τίγο μάι, γόνο planetaudio.org.nz, ένα μόνο λίγο σε ένα ρίτιο, δύο σε παπά που ενδύωνο.